Πες την αψέρι και του είπα και σκένθες. Καθίσα, άρτεσαι, απαντά και στα τσάντα υπέ. Πες την αψέρι.

Πες τι με ψέρι και του είπα τις κλειχές. Dr. Glenn, either way, he can't let me hear. Πες τι με ψέρι.

Το αισθήμα ξέρει τι του είπα και σκύλες. Τα ούτε κλαίει, είτε ουέ, ή καλά πλέον έρχεται. Το αισθήμα ξέρει τι του είπα και σκύλες. Το αισθήμα ξέρει τι του είπα και σκύλες. Το αισθήμα ξέρει τι του είπα και σκύλες.